σου. Έχω ακόμα χρονάκια πολλά, ως τον πάτο που θέλω να φτάσω. Έχω ακόμα χρονάκια πολλά.

Σκέψου πως πέρασα σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά. Σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κάτω από το μηδέν.

Στα σήματα που παραβλέπεις θα είμαι εκεί. Θα σ' αγκαλιάζω δίχως χέρια,

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργο είναι.

που τις μνήμεις οι χορδές, σαν τον αλόγο της οπελές στο καλτερίμι.

λιγμός. Ερωτάς κι αναστεναγμός στις λησμονιάς το χάρτη. Δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού τόπου.

τυχείς νυχτιές, παίρνουν θέση οι στρατιές στις πολεμίστρες.

πληγμός. Έρωτας για να στεναγαμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου τρόπο

πως κοιμούνταν στου ουρανού τα φιλοκάρια. Ούτε ένας δε σταλιάζει. Αν κάνεις τα μάτια κλείσου, μας του δώστε τον αδέρφια. Μας του δώστε τον για να έχει, να έχει ορθά νύχτα.

Αλλά πάει καλά η δουλειά. Έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά, που φοβόσου μη με βρουν πουθενά.

Δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

μαζί ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τζοάρισε στο όνειρο και έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη. Και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Λέει να φύγω πιο ψηλά, θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λέει να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος κι η Εύα τα αναλώσει. Ζημιά. Ζημιά. Ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ένστιχτο μαραίνεται η φύτρα. Πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξερνάς το γάλα που έσταξε στον όμφαλο η μήτρα. Ζημιά. Στα όρια ζημιά. Στα μόρια ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη. Φωτιά στα χρώματα, φωτιά.

σκουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά και απόλυτη.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

Ελλάδος παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο. Μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

το αίσθημα της βέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Κραϊφόρο και Ραπίτη.

των ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η σοφία γελάει δακρυσμένη.

Κάποιος πλατάνος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ψεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Ήρθε ο καιρός που ο Διπόρος θα δοκιμάσει μέσα στην πόλη του κόσμου την κατακραυγή και από το φόβο σε ένα λιμάνι θα βρεθεί. Και ένα κορίτσι μεθυσμένο, πληγωμένο, μαζί του θα συναντηθεί και εκείνος θα το λυπηθεί.

0: Έχουμε στην παρέα μας σήμερα την Ναταλία, την Ναταλία Λαμπαδάκη.
1: Γεια σας.
0: Προσωπικά είναι τεράστια χαρά που της αρέσει και τραγουδάει δικά μου τραγούδια.
1: Τα λέω πολύ ωραία τα γαλλικά.

έτσι σαν να πηθάει βαθύ, το σταφύλι ξεραίνεται και στο καμπαναριό μια σικιά κυτρινίζει το μήλο. Έτσι με μια γραβάτα φανταχτερή στην τέντα της κλιματαριάς το καλοκαίρι ανασένει.

Φράσεις ράγες μια ζωής που δεν διέσχισε κανείς. Ανάλγητος και μόνος σαν λυρικός ψυχοπαθής. Μα στα μισά της διαδρομής πάω το φράγμα της σιωπής. Εφηβός και υποδοχέας της αστήρευτης οργής.

Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα. Άκουσα λοιπόν το πνεύμα.

μαζί ζουν στο φως. Είναι φορές που έρωτας μένει κρυφός. Είναι στιγμές που τα λόγια μοιάζουν στο στόμα πληγή. Σε χείλη που κλειδώσανε και δίψα

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Η Ολλάνδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές της δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα της είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους, θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιταρένια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι.

πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλα τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα. Δώσε μου το διαβάσω.

0: αγαπάω, αγαπάω, άρα υπάρχω.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμε, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ, άρα υπάρχω.

Ονόματα, ονόματα, μάτια και σώματα, αγάπες, μίση, καπνός και φωτιά. Τοπία ανιστόρητη, καρδιά μου αθόρητη.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Δεν υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και τώρα και εσαΐ.

ένα μου τραγούδι να προστατέψω. Νύχτα με βρήκε μέσα για σε μια. Φίλε μου είπε με κλείσα να παίξω. Δώσε μου λόγια, βάλε μου

ti πονάει μακριά. Πρώτη φορά δεν πρόλαβα να τρέξω. Νότες μαυγές μου βάλανε φωτιά. Πρώτη φορά δεν πρόλαβα να τρέξω. Νότες μαυγές μου βάλανε φωτιά.

από τη Μικρασία. Μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μέτρα, ρυθμούς και χρώματα. Και τέλος γύρισε στη χώρα του. Έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό. Έμπηκε μέσα. Κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά του.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή